0: Home and Nature Inspired Island Living τα μπιστή μποκάστο αφινεγόσικο εμμέβλαναν ή ασεσόριαν ούνικο δενά στήλο. Μπίβι διρέκτο φορ δι Ινδονέσια, Ίνδια ή Γουλάντα νοστάλαγα φουλ μποκάστο αφινεγόσι Λουσί. Home and Nature Inspired Island Living τα ειβιτά που μπισιτάνος δε εδιφίσιο δι Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
1: Meeting hamburger. That means I'm hungry. Grab a pastiche. You know what it is? It's like a crispy, flaky stuffed with joy. It's the Aruba Snack Attack, brought to you by Heart Radio, serving you up with flavor and fun. Bye, come. This is Robert, your friendly island guy.
2: Aruba's Heart